Εσύ, η ντροπή και λέει ίσο όσο μαν. Η ντροπή και λέει ίσο όσο. Ήταν ακόμα λαγόρι. Μη φωνέλα αγα 064. Παπά μου τα φωνέλα αγα 064 064 5487821. Βατά η τέκα σε σουάν. Λαμβάνω από κομμέ φωνή λέει σε σουάν. Παπά, νη φωνή λέει αγα φωνή λέει, να υπήντα φούτη. 064 548 7821. Βατά η τέκα σε σουάν. 064 548 7821. Εγκόμ. Και είμαστε ni kombela ku teka mfundisi Tlhabyani leswaku va kota ku va hlamula leswi swi nga vulavuriwa hi kota ku fika amakumu sweswo ya khesa swinene to rhanga ni hlaya leswi ni swi kumeke la va ri yini lani mfundisi Tlhabyani mina a ni se tshama ni nga dyondzi nchumu eka tidyondzo leti mi ti dyondzisaka nkarhi hinkwawo marito ya n'wina ku xitichi lexi xi endla leswaku ntirho wa Xikwembu wu tirhiwa hi ntiyiso lowu nghenelela ntiyiso i ntiyiso lowu nghenele wu nga helela sorry kwalwano a mi disturbiwi vuletelani mfundhisi ntiyiso wa vava i George Maluleke kwala ka Jimmy Jones inkomo na cancer ha cancer swi yimani tsutsuma hi landza Bishop Tlhabyani.